0: Σοχοχαρά.
1: Σοχοχαρά. Έχω χάδε μας βάρες ο πέμπορος και αγορά. Ναι,
0: το πέντε ένας. Ναι, με πέντε μνά, τι κάμα φακτίζα.
1: Τι πήριβ και τρεπόφτια αυκέρα και αμπορος αγορά και βάρες ο.
0: Το σνάτσι μάν χοχαδάν το ατουν τσι. Φαϊμά.
2: Αμιλά στα αύρι.
0: Ιω. Που τι βάρες είναι μεγάλη.
1: Δάμα γίντο σήμα, τεσί εξόρι κοτά αύρι, βάει τέρνο σάβο, βάει βαρικό. Τα δέλ πεγίντο και βάου. Τι και σήμα και σαν παρουγγελάς λακοτράιο. Τα εκάμεν φυριτσίτρο μαν τη ζούμα βέν κάτω στο τούκερες. Σο πέντε να σφίγγε. Σο και τύψω ρε δάνας.
0: Ζηλά μπέν, ακτορού ρε τα βέν.
2: Νο με πέντε μας και τε ζάν παλαπενγουήλο. Τα κοντολά σου ούνε σο σίλε και καμέν τε κέρτζον ακτορίστουρα βάει ζανεσάρ. Σο κόντε βόν καμέν τα βέν τε ζάν παλακοντολά. Αι τε ρόντεν λε. Και με πατσάφτε σί και ρόντες βαρεσό αρακές. Τα εκοδοσιώσαστε πέρα μη.
1: Amen for that.